0: Πάει με κάτι το αλφάνο λίπλε, είπε. Ημινιτήμ λοιπόν με και life coverage. Ενώ εν κατένει αιτία, εν είσαι τσέστεν.
1: Σι, καντσελά. Με ώρα λτάλ σε εφηβητησία, μου τούσταμε και μα life coverage πλόλ καίνει βέντο σε πλημία.
0: Τρου, τα λαλόμι μου από τα life coverage πλό εφηβητησί.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμλόν you live action. Τρου λόγ Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμλόν you action where it stop happen straight inside long heart long event. VBTC outside broadcasting and connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you me everyone or some all community events, more all special events too. No matter you start long house, long walk, or long road, you serve a turn long life coverage from Mivla. Make sure long call and Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure room one special deal with them Mivla.
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.
4: You stop listening to Fan Power 99 FM.